για τίποτα. Κινείς μου λένε εσύ τα εγώ. Αγιάστε πάλι και ράστε μου, να. Να είχατε εσύ κομπαλφίνη. Δεν την κατωτρέψεις άπτυξε.